με βέτερ, βιάλω δε μουσικά. Σε τε γίθα κάγκετ, καν στα πνότα. Ωραία τσεμπέ.